ήταν χαρόσι, πάτησε. Ήταν ότι τον κουμπούκα φύγει με βέβαια λοκάλ, σε πέρα. Ο μία λαγόν δόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό να ήθελα να λέω, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τότε ήταν να πέντε και κούτα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα πήρε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέβαια, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσαι.

0: βρέφουρες ή κήρυξε ένα τάμα βαμβεδέ, βάμβε δωμάτα σε ρίτα τύμφαλ, νο μία βαλέ, αφέ τα γεωρατά, σαόδι, βάκουμνά συνέμα, ούζα, βατκίνη επισέμα.
1: Ouvintes, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

τα γαρωσί, πάτησε. Ήταν δε τέτοιο που κάνουν, φύνει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαβέλ δόκλη, ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο λαβέλ, εδώ ήθελε μόνο σμαίδα, ήταν φάτο. Επίσης, ήταν αυτό και κούρα τύριε τέπο. Σε ήθελα κούρα τύριε τέπο, μακάρι.